0: Πομλατάνσκι. Ράδιο ένα. Κουχάν σλάδολι. Κάιμι.
1: Πομλάτνι Ράδιο 1.